Να πεμπιάωσο Από τούτο Να κρυάωσο Βιαγράτη Με βιάσω Από τούτο Αθόρυ Βραβιέγγι εγουράτη αγιέ Ο σιάκου αφού πέμπιον σόγουρα ουράτη Σταραβίνε σάραβε Να μόσο σόγιαλε Με γε πέντια ουράτη Pedaosa, Pedaosa, Pedaosa, Yanakasia, Yanakas, Media Mubia, Mahuni, Anna, Masuni, Aka, Furusia, everyone but for Pimpim, Saya Daniel Munyama, Poja Talafin, Talafin, Yang, Kopawa, what's Yangin Rafa Kuruko, we've been in a name, not in it, Luhima Siamaham, Husia,